Εγώ φέτουν εβάμ. Εμάν και να στόχο ήμ φέτου και όν το σκάζαν φέτουν τις εντύζω στόχο ήσο βαφού ήτου μαν. Παπάν σε βάσου ήμα ή ζωγάντα άμπα φέτου μαν και πατάνε φέλα μα αουκή μαν. Ζωγάντα άμπα φέτου τα σε πλήτου. Ήταν λε νάμα βαφού ήτου, ήταν λε τσακόλου, αχούμε μνάτη βαφού ήτου. Τον ζωβουλή και έτσι. Αγεμιγεμία, αγεμία, αγεμιγεμίο.